0: Ότι είναι ο Ντίνος.
1: Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it.
0: Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.